0: Μια μέση, full down of field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόεμ.
1: Του Ποτσίκαλ, Ποτσίκαλ. Win blow leg πλόρναλ το όνομα, χαρμαωτέ μου, the full team, out player. This
2: man! Λάμε και νοήστε μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρούτε!
2: Το number 5 tune, αυτή με τη σύπα, η τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότο πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
1: Κολομπολ σκουάτ πλοιού, πρέπει καλά με favorite team πλοιού, μου celebrate football του κατά.
3: Best parade flow, by winning big prizes, so come proud, more representative team πλοιού.